Κραστίνα, δεν βαλούμα, κραστίνα, δεν βαλούμα, κραστίνα, δεν βαλούμα, κραστίνα, δεν βαλούμα. Ολελε μαμά, ολελε μαμά, ολελε μαμά, ολελε μαμά. Μπούια κραστίνα, κουίνγκα, ίνγκα, μπούια, ουένα, βάτα, δάβα, βανούνα, μπούια. Σαν μη σε κακάει, ουκάντζα, ουκάτι, ουένα. Ganga inasi umutsika wa makanzo wa mronga kuma marakweni kama kanzo akota kuma Eliza lo akambiza wako huma gijana Kerestina senu aluma Kerestina senu aluma Kerestina senu aluma Adedem kuz Miela wanagaso Tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu.